0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρναν να υποτίκη.
1: Ερε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να εγκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν μπουάτα ινο. Ασέ